0: Byte FM. Es ist 1 Uhr.
1: Knuspern.
2: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
3: Τερμαρίλε, σου χάρεψε, με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα, δεν μπορείς, δυσάρεις δίχτυ να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δε μουρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, boiled ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι φούλα ρε, σηκώσου και σκαπνία ρε. Κόψε τη φάση κλάπα ρε, την τόπα και ξελάστα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, εφέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σπάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.